0: Να σε Ιντερνεσινάλη. Μπε ακόμα, μπορεί να ζεμίνει. Αι,
1: I'm coming back.